0: κουβέρδα.
1: Α, τι, α, τι. Παρκυφέμα και το προγράμμα.
0: Άλλο και φουίστε, ήλο και σερά.
1: Άλλο και φουίστε, ήλο και σερά. Γράσιας Λάουρα, γράσιας Ατότσαλσκα. Αν στα δικά μου τέμους παρασκρίβραμες. Aquí al Cocodril Club, @gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.